0: Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είμαστε εδώ πέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο, πιστοί στο ραντεβού μας και όπως τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε, έτσι. Μεσημεράκι Δευτερούλας, 21 του Σεπτέμβρη, πολύ λίγο μετά τις 3, εδώ φυσικά συντονισμένοι στον έναν τον μοναδικό, τον πιο αγαπημένο, Rock FM Cyprus. Πίσω από το μικρόφωνο, Φέη Δημητριάδου, για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε παρέα, καθώς μόλις έχει ξεκινήσει το Rush Hour. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε υπέροχα. Κι ας είναι μεσημεράκι Δευτέρας. Δεν πτωούμαστε καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε, τι λέτε? Φύγαμε. Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus και καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Μεσημεράκι Δευτερούλας, εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, με Rush Hour φυσικά το πηγαίνουμε και επειδή όλοι έχουμε λίγο πολύ γίνει ερασιτέχνες μετεωρολόγοι, ας δούμε τι μας περιμένει. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει σχετικά καλά, με καλό καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, όπως μας λένε, τα απογεύματα οι ορεινές περιοχές θα δούνε τοπικές βροχούλες ή και καταιγίδες. Δηλαδή, η Κύπρος συνεχίζει το κλασικό της πρόγραμμα, ρε παιδάκι μου. It's summer, but make it autumn. Οπότε, αν ανεβαίνετε βουνό το απόγευμα, πάρτε και μια ομπρέλα. Αν κάθεστε έτσι πιο κεντρικά και πιο νότια, εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί, αλλά από την άλλη, στην Κύπρο ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να ξεκινήσεις για καφέ και να καταλήξεις να κάνεις rafting. Δώστε την απαραίτητη λοιπόν προσοχή. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με ένα θεματάκι που έχει δημιουργήσει αρκετά έντονη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

0: Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
6: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700-7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
7: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
9: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.
10: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

Λοιπόν, μουσική και πολιτική με ήττα και τα δύο. Και αυτή τη φορά πάνε μαζί. Ο Macklemore, φαντάζομαι έχετε ακούσει περισσότεροι, βγήκε από το αμερικανικό σκέλος της περιοδίας του Ed Sheeran. Γιατί? Επειδή μίλησε ανοιχτά για την Παλαιστίνη, είπε Free Palestine από τη σκηνή και μίλησε για τη Γάζα. Η επίσημη εξήγηση που δόθηκε ήταν πως η απομάκρυνση του rapper δεν ήταν απόφαση του Ed Sheeran, αλλά ήταν απόφαση των promoters και των venues. Okay. Εδώ όμως είναι ρε παιδιά που κολλάω εγώ λίγο. Είσαι ο Ed Sheeran. Έχεις εκατομμύρια ανθρώπους που σε ακούν και σε ακολουθούν, έτσι. Ένας καλλιτέχνης που είναι στη δική σου περιοδία απομακρύνεται από αυτήν επειδή μίλησε για την Παλαιστίνη και εσύ λες δεν ήταν δική μου απόφαση. Και το πράγμα γίνεται μάλιστα ακόμη πιο ενδιαφέρον όταν μαθαίνουμε ότι και άλλα acts της περιοδίας αυτής αποχώρησαν σε ένδειξη συμπαράστασης στον Macklemore. Και μετά ο ίδιος ο Ed Sheeran μίλησε για τη Γάζα, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Είπε ότι η κατάσταση είναι καταστροφική και αδικαιολόγητη. Ναι, ωραία, μαζί σου. Οπότε όμως, να το πούμε λίγο πιο απλά. Αν πιστεύεις ότι αυτό που συμβαίνει είναι καταστροφικό και αδικαιολόγητο, δεν θα έπρεπε κάπως να το δείξεις κιόλας. Δηλαδή, γιατί άλλο πράγμα το δεν θέλω να μπλέκω με την πολιτική και άλλο το κάποιος μίλησε και έχασε τη δουλειά του, αλλά εγώ συνεχίζω το show. Βέβαια, επειδή μερικές φορές η σιωπή είναι και αυτή μια επιλογή, ίσως ο Ed Sheeran θα έπρεπε απλώς να επιλέξει αυτόν τον τρίτο δρόμο, διότι έρχεται σε αντίφαση. Keep listening for more music like this.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Περιμένουμε την επικοινωνία σας, παιδιά, είτε μέσα από τα social media, Facebook και Instagram και στο Rock FM Cyprus, αλλά και στο προσωπικό μου, Φέη Δημητριάδου. Ενώ φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσα από το community μας στο Viber και στον αριθμό 97610653. Να υπενθυμίσω επίσης, ανατρέχετε στην ιστοσελίδα μας, παιδιά, και στην κατηγορία Win. Εκεί πέρα είναι τα Rock Deals. Έχουμε ειδικές προσφορές, μεγάλες εκπτώσεις και Rock FM Discount Codes για όλους εσάς. Ελέγξτε, παιδιά, πριν πληρώσετε κάτι στην κανονική του τιμή τα Rock FM Deals, διότι μπορεί να είναι αυτό που θέλετε. Ενώ φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας voice messages, ευχές, κάτι αστείο που σας συνέβη, μία άποψη για όποιο θέμα συζητάμε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, μία μουσική ανάμνηση, ό,τι θέλετε, ακόμα και μία καλησπέρα και από πού μας ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Φέη με το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: είμαστε. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλή εβδομάδα συντονισμένη στον Rock FM Cyprus. Λίγο μετά τις 4 συνεχίζουμε φυσικά και μόλις ξεκινάμε το δεύτερο μέρος του Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5. Φέη Δημητριάδου, στη συντροφιά μας βεβαίως με αγαπημένα Κυριάκου Full Page στην Πάφο και κάπαπη Κυριάκου Bookshop στη Λέμεσο, όπου εκεί θα βρείτε βιβλία, γραφική ύλη και όλα όσα χρειάζονται μαθητές, γονείς, αλλά και εκείνους τους γονείς που μόλις είδαν τη σχολική λίστα και χρειάστηκαν ενός λεπτού σιγή, βρε παιδάκι μου. Γιατί αυτό το back to school το ατελείωτο έχει, είναι και αγχωτικό, τουλάχιστον ας είναι και οργανωμένο. Πάμε στις μουσικές, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Σας έχω και Cyprus Fact of the Day, αλλά και πολλά πολλά ακόμα που είναι έκπληξη.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning.

Cyprus, the rock side of the island. All your favorite rock hits are here. Και εμείς συνεχίζουμε το μεσημεράκι της Δευτέρας. Στους δρόμους, όπως με ενημερώνετε, έχει την κινησούλα του. Υπομονή θέλει η παιδιά και προσοχή να έχουμε λίγο στο νου μας παραπάνω τους πεζούς, τους ποδηλάτες, ξέρετε τώρα, τους μοτοσυκλετιστές. Και αν έχουμε καλή παρέα, πού θα πάει, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν πειράζει, ας πάρει και λίγη παραπάνω ώρα. Να, εδώ σας έχω και μία ιστορία που πήρε 3.500 χρόνια να επιστρέψει. Αυτό είναι το Cyprus Fact of the Day. Η Κύπρος έχει, παιδιά, έναν πολύ πολύ παλιό επισκέπτη από την Βρετανία. Τον Ιούνιο επέστρεψε μια αρχαιότητα που είχε εντοπιστεί σε online δημοπρασία στη Βρετανία και πρόκειται για ένα μικρό πύληνο αγγείο τύπου Base Ring Jaglet ηλικίας περίπου 3.500 ετών. Γνωστό από την αρχαιολογία της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου από την ύστερη εποχή του Χαλκού. Το τμήμα αρχαιοτήτων το εντόπισε σε δημοπρασία και τελικά το αντικείμενο το επέστρεψαν στην Κύπρο. Δηλαδή, 3.500 χρόνια μετά, αυτό το μικρό πύληνο αγγείο έκανε επιτέλους return to sender.

Πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους. Συνεχίζουν τα παιδιά μας στο σχολείο. 21 του Σεπτέμβρη εμείς εδώ. Στο πιο δύσκολο μεσημέρι κάθε εβδομάδας. Μεσημεράκι Δευτερούλας, αλλά συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Κάποιοι από εμάς, εκτός από τα παιδιά που έχουν σχολείο, έχουμε και τα άλλα τα παιδιά που τρώνε από τον μπολ τους και μετακοιμούνται στον καναπέ μας. Από αυτά που τα αγαπάμε πολύ, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και μιλάμε φυσικά για τους τετράποδους φίλους μας. Royal Canin by Vita Trace προσφέρει tailored nutrition για σκύλους και γάτες, σχεδιασμένα γύρω από τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Γιατί όσο και αν ο σκύλος μας πιστεύει ότι χρειάζεται το δικό μας το φαγάκι, εμείς ξέρουμε ότι χρειάζεται σωστή διατροφή. Royal Canin by Vita Trace.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για σήμερα, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Και δεν θα είναι μία απλή ερώτηση, είναι the rock question of the day. Αν μπορούσατε να διαγράψετε, ρε παιδιά, ένα μόνο τραγούδι από τη μνήμη σας, ώστε όμως να το ακούσετε ξανά για πρώτη φορά, ποιο θα ήτανε? Το τραγούδι που σας έκανε να ερωτευτείτε, αυτό που ακούσατε πρώτη φορά σε ένα live, εκείνο το τραγούδι που είχατε λιώσει τόσο πολύ που πλέον ξέρετε ακόμα και το breathing του τραγουδιστή, βρε παιδάκι μου. What's the one song you'd love to hear for the first time all over again? Στείλτε μας λοιπόν την επιλογή σας στα social media του Rock FM Cyprus, είτε φυσικά και στο Viber Edge στον αριθμό 97 610 653. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να αποφασίσω. Ίσως αύριο έχω μια απάντηση, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποιο. Εσείς έχετε όλο το χρόνο να σκεφτείτε όμως. Γι' αυτό το είπαμε τώρα στο τέλος του Rush Hour, για να πάρετε το χρόνο σας και να τα πούμε αύριο.

0: FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos, or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery, crafting from our hands to yours.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.

0: καλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Proact Partnership Expatriate Advice. For family and business. Living and working abroad. Across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
3: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
4: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, Rush Hour with Faye on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.
5: Όπως βλέπω, παιδιά, το καταφέραμε. Το βγάλαμε το μεσημεράκι της Δευτέρας και αυτό ήταν και το Rush Hour. Πολύ λίγο πριν από τις 5, Φέη Δημητριάδου ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα. Πέρασαμε όμορφα, ήταν καλά, πέρασε ευχάριστα. Ελπίζω πως ναι. Το ίδιο θα κάνουμε φυσικά, καλά να είμαστε και αύριο πάλι. Ραντεβού εδώ, Rock FM Cyprus και Rush Hour. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους. Stay tuned, ακολουθεί Diggers με The Drive Show και πολλές πολλές αγαπημένες rock επιτυχίες. Τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια.
4: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
6: Omonia Nicosia beat Krasava 4-1 last night to move into third place with 8 points. Just ahead with 9 points are AEK Larnaca and AIA Limassol. Paphos FC complete the top 4 in this early stage of the season. Manchester City won an 8-goal thriller against Sunderland to go 3 points clear at the top of the Premier League table. Defending champions Arsenal suffered their first defeat as Brighton proved too much on the south coast.
4: This is Rock FM Cyprus.

0: 101.7 Pure Rock for Limassol.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
0: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food, Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
3: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachie Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26322095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachie Watersports, where the land ends, the fun begins.
4: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή η Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: Drive Time with Diggers. Sponsored by Cyprus Renovation Group and Cyprus Sotheby's International Realty on Rock FM Cyprus.

0: Welcome to Bodybuilding Club Store.
1: Bonjour, I need training equipment.
0: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
1: Do you have the Pilates reformer?
0: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
1: Or, ooh la la!
0: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
2: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fibre internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
3: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις.

0: FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. Why does it always
1: rain on me? Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
2: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
3: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
5: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
6: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
7: All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need.
0: 7 days a week. Morning till night. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77777011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
2: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Technopolis 20, in collaboration with the Petridio Foundation and the Municipality of Paphos, presents the first Technopolis 20 Jazz Festival on the 2nd and 3rd of October at Ibrahim's Khan in the heart of Paphos Old Town. Enjoy two unforgettable evenings of jazz featuring exceptional musicians from Cyprus and Greece, timeless jazz standards, contemporary compositions, and the magic of improvisation. Music starts at 8 p.m. Tickets are available online at technopolis20.com. For more information, call 7000-2420. Technopolis 20 Jazz Festival is coming this October. Don't miss it. Media support, Rock FM, Cyprus.
5: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το

0: by Domino's Pizza.
1: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.
3: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.